0: που ατρόπεις.
1: Πρόντουε FM. Σαν τεσιαν, διπρόντουε FM. Σαν τεσιαν, διπρόντουε FM.